Εσύ στο κάψε κάνω βίβο σαβαδέτ. Όταν αφήτε το νεκλό στα σοκού και νεκ στο χα. Βάνε πέτ. Was mir in Ruhe der Herzschüttens Merkinetten zu. Was mir in